0: Creek, and I'm in the studio of 8CCC in the Barclay.
1: Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή και να ακούγεται το 8CCC ράδιο, σταθμός 102.1 FM, εδώ στο Alice.